0: σαμουρά.
1: Σπάτη τα γύρα, με ανασύβε, Vodafone, Ιον, Σπάκιν, Αμτάτα, Νοχόια Ρομ.
0: Κακοπένα χωρί Ρομ, κακοπένα χωρί με έμεσα να νομίνω. Κακοπένα χωρί γύρε μόνοι νενόμ. Και το ουάρε μόνοι νενόμ. Και είναι γύρε και το ουάρε I'm secret.
2: Μέναν τα ρεπόν και προτέν τάτα.
0: Λόρια στα, το ουάρε το ουάρε το πόκ. Αν δεν είναι βόμπα τα τα κύπτην, προτέν τα τα κύπτην. Μιχάλε χωρί να μου πεντάγει.
1: Είμαι το αντέγγι, ο νύρι σου.

0: Ζουί φωτσί, μείνει κανβό. Με αναχαπώ στυρό, η πουκία τα είναι. Όμω να χαπώ που τα νημάνε, η πουκία τα νημάνε. Ακή άμενα γερκή και με νησού αναχούν ρουάιβα. Εγκουρέι, αμήκαμπανα, Triple T Enterprises, εν καταναλωτά, πανιμούα, μεν τα χανιμιά που γαϊού, εγώπη μόνο, εν σουν.
1: Όχι, να μάγει, να τα πούνε κάτι που σου πούνε, με ένα σημείο, αρέ που οπότε τα πούνε πάει. Εν τω και τεπί με σου, εν σου, ράι, γουανά, γουπή μόνο.
2: Goa, runway show, tenua, talent show, awa, kiribas dance, or the animewa, the speech.
3: Bukin pa rin yung dokorona. Ori taki ma aramay nobis. Yon tenamba, ay suwa tenua kaya. Uno wa isuwa, tapor isuwa awa. Ke, isuwa rin awa tawana. Wawa tapor onowa. Luay watawana. Ke, poni kawarira. Nawante bago rin naratapo ari. Beso, ari kaita rin natin ispong. Kamra pa, Oh, ina tikiro ya mika kata uroi man te suro ya yawakana yo! Triple T! Enter! Enterprises!

Billy Strings με Uncloudy Day Again, το morning από λίγο που εντύπη τώρα πέ, να μου είδω τώρα ότι αν τρώω την έννοια με πίσω και ο καντανή από εκείνα τα γορή σύρνα με σύρνα κον τρώω, να μου είδω τώρα πέ, την από λίγο και ούσεν καχαρό γαίρα με νερά τα πω λίγο και αν είναι, αι, που είμαι την ούμα την μήνες σημαίνει και ο Ιησούα, σύρνα γουάκι με αμου καχάκι πως αρέτε λίπε γουάκι, αν που είναι να πέρα σύρνα και αργόμενα κοντά σπόνσα, σύρνα γαίρα τα είπε να κατακόνα ρόγο. Y bueno...